0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν έρχεσαι σε μένα απρόσκλητος, κάνοντάς μου νόημα, σ' αλωτινά δωμάτια όπου στέκουν οι αναμνήσεις, προσφέροντάς μου καθώς ένα παιδί μια σοφίτα συναντήσεις, ημέρων τόσο λιγοστών, μπιχλιμπίδια κλεφτών φιλιών, ψευτοκοσμήματα από δανεικές αγάπες, μπαούλα μυστικών λέξεων, εγώ κλαίω. Όταν έρχεσαι, Μάγια Αγγέλου.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είναι καλά.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Ούτε φως, ούτε καπνός, ούτε τζάμι στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός. Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό, στα πηγάδια ρίχνει πέτρες. Στου Θεού το φιλιατρό, με σχοινιά τραβά δραπέτες. Του τραβά έξω στο φως και ύστερα φεύγει σκυφτός. Στα βουνά, στις μαύρες πέτρες. Ο μικρός μου αδελφός. Θοδωρής Γκόνης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
6: Φύλαμε.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
8: Που μας πάει της ψυχής τ' άγριο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα κάνε μια ευχή.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
4: στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Άλλοτες ήταν οι θλιμμένες λίμνες του καλοκαιριού, τα λέπια που χρυσίζανε στον κουπιόν μας το χτύπημα, τα αυγουστιάτικα σούρουπα της εφηβικής οδύνης, τα πρώτα αστέρια που ρηγούσανε στον ουρανό. Άλλοτες ήταν οι εξαίσιοι κήποι οι βραδινοί, η πυκνή φιλοσιά στο μικρό σταυροδρόμι, τόσα τραγούδια σαν ψήθυροι, με στις νυχτόβιες αναμονές μιλούσαμε κι εσύ κι εγώ για τις στερνές ψυχάλες της άνοιξης. Άλλοτε, Μανώλης Αναγνωστάκης.
3: Πάντα έντεχνα.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Melodia App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένα ξαφνικό ταξί εμφανίστηκε και μπάλωσε την πληγή. Όμως είχαμε προλάβει να θυμηθούμε άλλες χίλιες πληγές πηγολαμπίδες, φευγαλαίες αγάπες, καλονές, τυφλές, πικρά και ανεξήγητα πράγματα. Το ξημέρωμα φτάνει και σφραγίζει τα χείλη και τα σαν ψέμα κατορθώματα. Ξενύχτη, Θωμάς Γκόρπας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: χάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.
2: Καλημέρα σας.
1: 12 Μαΐου σήμερα, εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10, ξεκινάμε και μεταξύ άλλων θα ακούσουμε συνέχεια και Βασίλη Παπακοσταντίνου και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Αλκίνο Ιωαννίδη και Παντελή Θαλασσινό αμέσως τώρα.

όργανα μου μια χαρά. Χωράει να γραφτείτε, ηγηθείτε. Στα όργανα μου μια χαρά. Χωράει να

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη μαζί σα το πρωινό τη Τρίτη, 12 Μαΐου, 7 και 11 η ώρα. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον καιρό. Διότι ήδη εσεί που έχετε ξυπνήσει θα έχετε καταλάβει ότι κάνει ζέστη πολύ.
1: Ναι, πολύ ζέστη. Και από το βράδυ έκανε πολύ ζέστη.
0: Και κουνούπια επίσης.
1: Μου
0: επιτέθηκαν και κουνούπια.
1: Σου επιτέθηκαν.
0: Ναι, μου επιτέθηκαν.
1: Εσύ δεν σε εκπλησιάζουν κουνούπια συνήθως.
0: Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω. 29 βαθμούς. Συγγνώμη, όχι. Όχι, όχι.
1: Ναι,
0: 29 βαθμούς.
1: Ναι, 30 σήμερα.
0: Και 30 βλέπω εδώ.
1: Ναι, ναι, το πρώτο 30 τη χρονιά νομίζω.
0: Ναι. Εκεί γύρω στι 2 με 3 το μεσημέρι.
1: Θρίαμβος.
0: Έχουμε το νου μας. Καλά, το κλιματιστικό δουλεύει ήδη.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς. Καλά, το μεσημέρι δεν αντέχεται να μπει στο αυτοκίνητο.
0: Όμως.
1: Όμως ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες, σε μια εβδομάδα από σήμερα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή την άλλη Τρίτη εγώ.
0: Βλέπεις λίγες βροχές, μήπως.
1: Δίνω 22 βαθμούς. Αυτό με νοιάζει, να πέσει θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Βροχές δεν πολύ βλέπω.
0: 26 βλέπω εδώ, στο δικό μου site.
1: Σήμερα πάντως 30, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν. Και αύριο 28 και κάπως έτσι.
0: Υπομονή, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας για τις επόμενες 3 σχεδόν ώρες μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, θα ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα. Μετά προς το παρόν, ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη το τραγούδι «Το σ' αγαπώ». Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Κάτι γίνεται τώρα εδώ στο μέτωπο με το Ιράν,
1: ναι,
0: και το
1: Τραμπ.
0: Στο
1: μέτωπο στην κυριολεξία, ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα γενικά.
0: Έτσι πως τα έχει κάνει ο Τραμπ, δεν μαζεύονται.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια πρόταση από το Ιράν με 14 σημεία.
1: Ναι.
0: Αλλά απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ.
1: Τα οποία σχεδόν έπιασε το χαρτί και τα έσκησε. Δηλαδή, τουλάχιστον η αντίδρασή του ήταν τέτοια, έτσι, μεγάλη, έντονη. Τη χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση. Είπε ότι εμείς δεν ξαναμπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Ότι θα το μετανιώσουν, θα τους εξαφανίσω. Άρχισε πάλι αυτό το αφήγημα. Και περιμένουμε να δούμε. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είναι αυτό το ρόλερ. Πώς λέμε. Αυτό το σκοτσέζι κοντούς κάθε μέρα. Μία έτσι, μία αλλιώς. Μία τους λέει ανέντιμους, ότι είναι κακά παιδιά. Κάτι λέμε τώρα προγλωσσικά.
0: Ανοίγει και πόρτες διπλωματικές.
1: Εννοείται ότι ανοίγει.
0: Δηλαδή τα λέει όλα αυτά δημοσίως,
1: ναι.
0: Αλλά παρασκηνιακά, ναι. Μαθαίνουμε ότι.
1: Ναι.
0: Ανοίγει διόδους.
1: Επίσης και δημοσίως λέει καμιά φορά: είμαστε εδώ, είμαστε πολύ κοντά. Ναι. Ποιος είναι κοντά, γύρευε.
0: Θεωρεί ότι τα πάντα είναι διαπραγματεύσεις και το πώς φαίνονται τα πράγματα στην εικόνα. Στην εικόνα
1: πάντως, καλός διαπραγματευτής δεν είναι, από ό,τι φαίνεται. Έτσι, δηλαδή, okay, οι διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι τα πάντα, αλλά ο ίδιος που φαινόταν πάρα πολύ ισχυρός και τρομερός παίχτης σε αυτό το κομμάτι, έχει. Μιλάμε για πανολευθερία, όχι αστεία.
0: Επίσης είχε πει πως θα σταματήσει πολλούς πολέμους.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό. Δεν πας και θυμάσαι. Αυτό είναι προηγούμενος αιώνας τώρα. Η ταχύτητα με την οποία κάνει δηλώσεις και αλλάζουν τα πράγματα, κάνει αυτές τις δηλώσεις που είναι 1,5 χρόνο πριν. Να φαίνονται σαν να είναι προηγούμενο αιώνα, πραγματικά. Ναι.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό τη Τρίτη συνεχίζουμε το μεταξύ. Μια Αλκίνο Ιωαννίδη, το τραγούδι Δεν Μπορώ. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, διότι έχουμε νέο ποσό αυτή τη φορά. Και τη μεγάλη μας κλήρωση την Παρασκευή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή, σε λίγες μέρες δηλαδή, έχουμε την κλήρωση για το χρηματοκιβώτιό μας. Που αυτή τη φορά έχει 8.080 ευρώ.
1: Πάρα πολλά χρήματα.
0: Αν τα θέλετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση, γιατί μπορεί η Μέρη να κληρώσει το δικό σας μήνυμα. Να σας τηλεφωνήσει και να σας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, σας πρέπει να πείτε 8.080 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 8.080 ευρώ. Θυμηθείτε τον αριθμό και έχετε το νου σας την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 που θα γίνει η κλήρωση. Μην τυχόν σας τηλεφωνήσει η Μέρη και δεν απαντήσετε.
1: Ναι.
0: Διότι θα περιμένει μόνο 5 χτυπήματα, 5 ντριν. Αυτά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαρίζα Ρίζου που τραγουδά εδώ για τη σωτηρία της ψυχής. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Άλκη Στρυπατοψάλτη, Κραουνάκης Νικολακοπούλου. Εδώ μια πολύ ωραία διασκευή με αφορμή το σύριαλ Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Η ώρα έχει πάει 7 και 26, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote TV που μας στέλνει αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη για το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Αν θέλετε λοιπόν να απολαύσετε αυτό το πολύ ωραίο πακέτο που έχει και ταξίδι μέσα και έχει και το τελικό του UEFA, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνετε συμμετοχή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ωραία. Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας μέσα από εργαστήρια και δράσεις, εργαστήρια για παιδιά. Στο gasmuseum.gr, κάθετος Actions, θα βρείτε όλο το υλικό και θα δείτε πότε είναι το επόμενο εργαστήριο, δηλαδή την Κυριακή 24 Μαΐου για να κλείσετε θέσεις.
0: Και ερχόμαστε εμείς με λαβρή τη μαχαιρίτσα, δείξω κόκκινο στενή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είχε ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Και ο έρωτας για κάτι που δεν βρήκες ούτε διάλεξες, δεν σε εγκατέλειψε ποτέ. Διάσχιζε τις βουαιρές μαχητικές ημέρες, βασάνιζε τις ένοπλες νύχτες, σημάδευε το δρόμο τον ατέλειωτο που τον ακολουθούσες με το ένα πόδι στην επιθυμία και το άλλο στην παρέτηση. Ψυχρός άνεμος, Τίτος Πατρίκιος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 3η 12 Μαΐου, 7 και 36 ώρα. Πάμε τώρα να αναλογιστούμε, να σκεφτούμε. Για ποια εποχή είναι η αγαπημένη μας? Γιατί το ρωτάμε αυτό? Γιατί η απάντηση που θα δώσουμε έχει ερμηνεία. Κρύβει άλλα πράγματα από πίσω.
1: Ή λέει κάτι πέρα, κάτι πέρα από τα προσωπικά μας γούστα για τον εαυτό μας.
0: Δηλαδή.
1: Έτσι λένε ειδικοί εδώ.
0: Αν αγαπάτε το καλοκαίρι.
1: Ναι. Καλά, ποιος δεν αγαπάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αλλά.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται τι. Ναι,
0: εσείς που είστε.
1: Συνέχισε,
0: η τύπη του καλοκαιριού, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλοκαιράκι, δεν σας περιμένουμε στη γωνία. Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι. Οι ακτίνες του ήλιου σας παράγουν περισσότερη σερωτονίνη στο μυαλό σας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εσείς έχετε συνήθως χαμηλότερα επίπεδα σερωτονίνης και περιμένετε το καλοκαίρι για να αυξηθούν.
1: Ναι, και εμείς την πληρώνουμε δηλαδή. Περιμένετε το καλοκαίρι.
0: Για τα δικά σας επίπεδα σερωτονίνης.
1: Και βογκάμε εμείς οι υπόλοιποι.
0: Αλλά δεν έχει να κάνει λοιπόν με την απόλαυση της ζέστης τόσο.
1: Μα δεν μπορεί να απολαμβάνει κανείς τη ζέστη. Απολαμβάνει κανείς να μπαίνει στο φούρνο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα δεν απολαμβάνουν κάποιο το κρύο, όπως εγώ. Αλλά έχει να κάνει λοιπόν με τον εγκέφαλο που θέλει τη σερωτονίνη του. Οπότε προτιμά το καλοκαίρι.
1: Προτιμά το καλοκαίρι, λοιπόν.
0: Εσύ που είσαι του χειμώνα. Τι λένε οι ειδικοί για σένα?
1: Είμαι πολύ του καλοκαιριού, παιδί. Και γενικά τη θάλασσα και των σπορ. Και γενικά. Άφησα με στο νερό. Είμαι ψάρι, γενικά.
0: Αλλά
1: δεν αντέχω.
0: Τη ζέστη.
1: Δεν αντέχω τους 50 βαθμούς που έχει αυτή η χώρα. Δηλαδή το ότι δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να κινηθείς. Είναι πολύ ωραίο το καλοκαίρι άμα είσαι μόνιμα σε μια παραλία.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ. Και τόσο γεμιστά.
1: Ναι.
0: Από το ψυγείο.
1: Αλλά το να πρέπει να κινηθείς σε αυτή τη ζέστη αυτή τη χώρα είναι αφόρητο.
0: Οπότε χειμώνας. Στην Αίγυπτο, στην Κύπρο. Και σε άλλες αραβικές χώρες.
1: Για πας στο Μελωδία Καΐρου να τα συζητήσετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι λένε όμως εδώ οι ειδικοί για σένα που αγαπάς το χειμώνα?
1: Έτσι λοιπόν έχω καταλήξει ότι ο χειμώνας πια είναι πολύ αγαπημένος. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ενδεχομένως το νευρικό σου σύστημα να χρειάζεται μια μεγαλύτερη. Πώς να το πω τώρα.
1: Πιο
0: ισχυρά ερεθίσματα.
1: Ναι. Ή ίσως λέει ότι έχει χαλάσει ο θερμοστάτης σας στο νευρικό σύστημα και ότι επειδή παρακαίγεται χρειάζεστε το χειμώνα για να λίγο να καλμάρει όλο αυτό, να έρχεται σε μια ισορροπία.
0: Υπάρχει και άλλη ερμηνεία για εσάς που αγαπάτε το καλοκαίρι.
1: Δεν το λέτε, χειμώνα, βλέπω, είναι πολύ μικρά τα γράμματα.
0: Το χειμώνα. Ξέρεις τι γίνεται? Σας ενοχλούν οι θόρυβοι του καλοκαιριού, η ένταση του καλοκαιριού.
1: Οι οσμές του καλοκαιριού.
0: Επίσης. Οπότε προτιμάτε το χειμώνα περισσότερο. Εκεί έχει να κάνει και με το μυαλό σας για ακόμα μια φορά. Θα πούμε κι άλλα μετά,
1: γιατί
0: έχουμε άλλες δύο εποχές. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα, αυτή τη φωνή που έγινε viral κατευθείαν και που ξεκίνησε την πορεία της και από, από τις κασέτες του Μελωδία. Από τις κασέτες μας τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» που το τραγουδάει μαζί με τη Μαρία Λαμανή και θα σας πούμε μετά λεπτομέρειες για τη βραδιά Μελωδία που ετοιμάζουμε μαζί με την Μαριάννα Κατσιμίχα. Προς το παρόν, «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λουίζου και του Φόντα Λάδη.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Δύο νέες φωνές. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή. Όλα καλά?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Όλα, ωραία. Και θυμίζουμε ότι. Δεν θυμίζουμε, σας λέμε τώρα για πρώτη φορά. Στις 19 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή, στο Σταυρό του Νότου, έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά και να απολαύσουμε αυτή τη νέα φωνή που συζητήθηκε πάρα πολύ. Τη Μαριάννα Κατσιμίχα και συζητιέται ακόμα. Αν θέλετε κι εσείς να είστε μαζί μας αυτή τη βραδιά μελωδία, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας και δηλώνετε συμμετοχή για να γίνει η κλήρωση και να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας. Η είσοδος γίνεται μόνο με προσκλήσεις. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Μόνο με προσκλήσεις και η συναυλία αυτή γίνεται μόνο για τους ακροατές του Μελωδία. Τρίτη 19 Μαΐου λοιπόν, στο Σταυρό του Νότου, στο Plus, η βραδιά του Μελωδία με την Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Μια... Και εσάς.
0: Και εσάς φυσικά. Μια πραγματικά ξεχωριστή φωνή που αξίζει να ανακαλύψετε αν δεν έχετε ακούσει ακόμα. Αν δεν την έχετε δει live ακόμα, καλά, αξίζει να τη δείτε live.
1: Αν δεν την έχετε δει live, νομίζω ότι ναι. Με το που αρχίζει να τραγουδά, δεν μπορεί να μην πάθετε ένα πρώτο.
0: Και μάλιστα είναι η πρώτη της φορά αυτή.
1: Η πρώτη φορά που είναι μόνη της.
0: Μόνη της επί σκηνής. Λοιπόν, να πιάσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει λίγο πριν.
1: Για να δούμε τι έχουμε με τις εποχές.
0: Βεβαίως, μιλούσαμε πριν για εποχές λοιπόν και ποιες εποχές μας αρέσουν περισσότερο, ποια εποχή μας αρέσει περισσότερο.
1: Τι σημαίνει αυτό, για μας.
0: Ναι, γιατί αυτό δείχνει και το πώς δουλεύει ο οργανισμός μας.
1: Πού είναι, είμαστε στην Άνοιξη.
0: Όχι, είμαστε στο φθινόπωρο.
1: Α, στο φθινόπωρο.
0: Εσείς που αγαπάτε το φθινόπωρο περισσότερο και αγαπάτε τα πεσμένα φύλλα, τον λίγο ψυχρό αέρα, τον χαμηλότερο φωτισμό, όλα αυτά λένε οι ειδικοί ότι πυροδοτούν. Θετικές αναμνήσεις από άλλες εποχές.
1: Μάλιστα.
0: Από άλλες χρονιές.
1: Δηλαδή ζείτε στο χθες.
0: Ναι, αυτή είναι μια ανάγνωση σωστή. Αυτό πυροδοτεί καλές, ωραίες αναμνήσεις και αυτό σας κάνει
1: καλύτερα. Κάθε φθινόπωρο θα είναι όλα αλλιώς.
0: Ναι, σωστά, αυτό λέει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Πάντως, αυτό έχει να κάνει πολύ με το συνέστημα. Το φθινόπωρο.
1: Είστε λίγο...
0: Το
1: συναισθήματος. Οι άνθρωποι της Άνοιξης τι είναι?
0: Λοιπόν, θέλετε περισσότερη μελατονίνη και σεροτονίνη.
1: Ναι, και σεροτονίνη. Αλλά αυτή η δόση μου αρέσει εμένα, της μελατονίνης και της σεροτονίνης. Αυτή που δεν είναι η καλοκαιρινή, που είναι ξέρεις, παθαίνεις overdose, αλλά είναι αυτή που αρχίζεις φυσικά και σου κάνει καλό ο ήλιος, που τρελαίνεσαι από το blooming, από το ξύπνημα της φύσης. Η άνοιξη για μένα είναι η κορυφαία εποχή.
0: Ναι, κοιτάξτε, η άνοιξη έχει να κάνει με το ότι έχετε κουραστεί από το χειμώνα και περιμένετε πώς και πώς την εποχή εκείνη που θα κάνει το μυαλό ένα reset και θα αρχίσει από την αρχή.
1: Εγώ είμαι αυτή. Ναι, πάντα φυσικά. Άνοιξη κάνω reset στη ζωή μου.
0: Α, σωστό. Ναι. Μα η άνοιξη, ο συμβολισμός της άνοιξης είναι τεράστιος.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Ο Γιάννης Χαρούλης, της αγάπης αίματα, καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Εδώ το τραγούδι φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης. Έχουμε 12 Μαΐου σήμερα.
1: Σε αυτή την έρευνα που έχεις βρει και μιλάει για τις εποχές, για το τι νιώθει ο καθένας μας, πώς βλέπει και τι σημαίνει για τον εαυτό του, αν τους αγαπάς την. Έχει και κάποια άλλα στοιχεία, για παράδειγμα. Αν σου αρέσει πάρα πολύ, αν είσαι.
0: Οι μουσώνες, αν είσαι λάτρης από.
1: Τη βροχή.
0: Ναι, ας πούμε έτσι.
1: Που με κοροϊδεύεις καμιά φορά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ επίσης η βροχή.
0: Ναι. Στο μυαλό τι κάνει η βροχή όμως.
1: Στο μυαλό τι κάνει η βροχή, κάτι ξεπλένει.
0: Εντάξει, ωραία, το πας συμβολικά. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο ρυθμός της βροχής και ο ήχος της βροχής ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ως ένας ροζ θόρυβος.
1: Ναι.
0: Αυτός ο θόρυβος λοιπόν μειώνει την κορτιζόλη και κατά κάποιον τρόπο κάνει την καρδιά να χτυπά λίγο πιο ήρεμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Επίσης.
1: Σου έχω πει ότι διάφορες φίλες μου στην Αμερική για να κοιμηθούν βάζουν ήχο βροχής. Θέλεις όλη μέρα να πηγαίνεις στο αλέτο όταν κοιμάσαι σπίτι τους, όλο το βράδυ.
0: Δηλαδή παίζει όλο το βράδυ αυτό, δεν παίζει μέχρι να κοιμηθούν. Δεν
1: όχι, όλο το βράδυ, όλη νύχτα. Δηλαδή νομίζεις πραγματικά ότι σε μουσκεμα ξυπνάς το πρωί. Και έχεις γίνει κουρέλι.
0: Πολύ γλαφυρό.
1: Είσαι κάτω από μια πινακίδα που βρέχει.
0: Και κοιμούνται καλά τουλάχιστον.
1: Αυτές κοιμούνται, βάζουν τη μάσκα τους, τη βροχή να πέφτει και γύρω γίνεται, άντε να μην σου πω από τους υπόλοιπους εμάς.
0: Είχα ακούσει για ήχο ωκεανού, τώρα με τη βροχή.
1: Ναι. Όχι, βροχή και ο ωκεανός παίζει πολύ, αλλά θέλεις όλο το βράδυ να πηγαίνεις τουαλέτα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή να ακούς τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι.
0: Παρ' όλα αυτά, λέει, ο ήχος βροχής σε χαλαρώνει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Χαλαρώνει πολλά πράγματα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Χάρη Αλεξίου, το τραγούδι Φύγε μαζί με τον Λέξατο. Φυσικά η ώρα έχει πάει 8 παρά 10. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα.

0: Χάρης Αλεξίου, Λεξ και το τραγούδι φύγε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, 8 παρά 6 ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, σε δύο συσκευασίες για άλλο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
5: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.

0: απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
0: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
6: Πιάσε Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, κίνηση στους δρόμους τώρα γρήγορα, καθώς έχουμε ποτηλιάρισμα στον Κηφισό φυσικά και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο έχουμε πολύ έντονο ποτηλιάρισμα και στην Αττική οδό έχουμε επίσης κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι και μετά και στη στροφή προς Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα εδώ. Επίσης έχουμε ποτηλιάρισμα στην άνοδο της Κηφισίας από Αλεξάνδρα σχεδόν και μετά και στην κάθοδο από Χαλάνδρη και μετά. Και Μεσογείων ποτηλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα κυρίως στο ύψος του Χολαργού, όπως επίσης έχουμε ποτηλιάρισμα στην άνοδο της Συγκρού και στην παραλιακή που αρχίζει και γεμίζει κυρίως το ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό αλλά και στο ρεύμα προς Λιφάδα και στο ίδιο ύψος μετά τον Άλυμο. Και Λεωφόρος Αθηνών φυσικά. Ποτηλιαρισμένη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Θα ακούσουμε τώρα Σταύρο Σιόλα και Φωτεινή Βελεσιότου. Αμέσως μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για κάποια μέτρα που ανακοινώθηκαν ή τα συζητούν, από ό,τι καταλάβαμε, σχετικά με την τουριστική δραστηριότητα, τώρα που έχει ανοίξει ήδη η νέα σεζόν.
2: Πώς το μπιφρένω, δηλαδή.
1: Να, σωστά.

0: Σταυροσιόλας, Φωτεινή Βελισσιότου, Διόδια, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, 8 και 6 πάει η ώρα. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο των νέων μια είδηση που έχει να κάνει με τον τουρισμό μας.
1: Ναι.
0: Και παρουσιάστηκε, όπως διαβάζουμε, ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας χθες.
1: Δραστηριότητας και ανάπτυξης.
0: Ναι. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, το μοντέλο δηλαδή, τι λέμε εδώ, τι γίνεται.
1: Απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή μέχρι 25 μέτρα από την ακτογραμμία. Άντε πάλι. Απαγορεύσεις.
0: 25 μέτρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Νομίζω υπήρχαν, αλλά okay. Στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Αυτό.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Okay, το καταλαβαίνω.
0: Πολύ λογικό. Δεν χωρούν άλλοι άνθρωποι στα νησιά, μα υπάρχουν μόνο 100 κλίνες.
1: Εντάξει, όταν είναι τόσο. Τα πολύ μικρά νησιά, ναι.
0: Δεν χωρούν άλλοι.
1: Εντάξει, χωράνε. Δηλαδή και στη Δονούσα έχει πάνω από. Που είναι μικρό νησί, έχει πάνω από. Φαντάζομαι κάποιες κλίνες. Επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές σου. Λέει δηλαδή θα υπάρχει και ένα ελεύθερο χώρο, δεν θα μπορεί να χτίσει τα. Τα πάντα. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λίγο νωρίς τα σκεφτήκαμε όλα αυτά.
1: Πολύ νωρίς τα σκεφτήκαμε όλα αυτά όταν δεν υπάρχει σπιθαμή. Σε κάποια μέρη πουλάνε και την τουαλέτα ξεχωριστά. Μήπως κοιμηθεί κανένας όρθιος μέσα.
0: Είσαι κανένας κάμπερ, κατασκηνωτής. Καλημέρα Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τρίτης. Η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει. 8 και πηγαίνει μάλλον, 8 και 8. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8:30 έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Θα κάνουμε και πάλι και σήμερα επανάληψη, εμπέδωση του μοντάζ που έχουμε φτιάξει για να ακούσουμε όλοι μαζί ξανά τις δύο φωνές που μας έχουν μείνει και ψάχνουμε. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεοεπιταγή. Γιάννης Κότσιρας τώρα. Καλημέρα Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης, η ώρα έχει πάει 8 και 4. Πάμε τώρα στα ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας για να καθορίσουμε την επόμενη δεκαετία μας.
1: Ή τέλος πάντων για να δούμε σε ποιο δρόμο είμαστε. Αν είμαστε στο δρόμο, αν.
0: Για τις φορές
1: πώς θα είναι τα επόμενα χρόνια.
0: Που αναρωτιόμαστε κι εμείς και λέμε τώρα είμαι στο σωστό μονοπάτι.
1: Ναι, είμαι.
0: Τι κίνεται με τη ζωή μου. Πρώτη ερώτηση. Αυτή ακριβώς. Σκαρφαλώνω το σωστό βουνό.
1: Ναι, αυτή είναι έκφραση.
0: Ανεβαίνω το σωστό ανήφορο, ας πούμε.
1: Ναι, στα αγγλικά. Αν είμαι στο. Είναι ο λόφος αυτός ο οποίος πρέπει να ανέβω.
0: Είμαι στο σωστό δρόμο.
1: Είμαι στο σωστό δρόμο, ναι.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χάσιμο χρόνο από το να δίνουμε πολλή ενέργεια και πολύ χρόνο σε κάτι που δεν μας κάνει και δεν θα μας ταιριάξει στο τέλος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο πώς θα σχεδιάσουμε την επόμενη δεκαετία μας, αν σχεδιάζουμε το χρόνο μπροστά, κάνουμε αυτή την πρώτη βασική ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα μονοπάτι που μου αρέσει,
1: ναι,
0: που θεωρώ ότι θα με βγάλει κάπου.
1: Mm-hmm.
0: Επόμενη ερώτηση. Αυτά που περιμένω να αλλάξω στη ζωή μου συντονίζονται με τις τρέχουσες συνήθειές μου, mm-hmm, με αυτά που κάνω τώρα στη ζωή μου. Δηλαδή, θέλω να χάσω κιλά, κάνω δίαιτα. Ή απλά λέω θέλω να χάσω κιλά.
1: Ναι, επίσης, οκ, καλό είναι να βγάζεις πάρα πολλά χρήματα, αλλά τι τα κάνεις.

0: Σε αυτά τα χρήματα, δηλαδή τα κάνεις κάτι, τα καταφέρνεις με τα οικονομικά σου.
1: Ναι, δηλαδή λες, θέλω να γίνω πλούσιος, ας πούμε. Μάλλον ας το διατυπώσουμε αλλιώς. Θέλω να έχω λίγα χρήματα στην άκρη. Mm-hmm. Αποταμιεύω.
0: Ναι.
1: Ή απλά λέω μακάρι να είχα χρήματα στην άκρη. Δηλαδή υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ επιθυμίας και προετοιμασίας κατά κάποιον τρόπο.
0: Ναι.
1: Αυτής των αποτελεσμάτων που θέλουμε.
0: Ακριβώς. Γιατί οι συνήθειες αυτές που έχεις θα είναι ή αυτή που θα ρίξει γέφυρα στο μέλλον σου ή αυτή που θα τη διαλύσει. Γιατί όταν έχεις πολύ ακριβές συνήθειες, ναι. Κάκα τα ψέματα,
1: πάει
0: δεν
1: το
0: μπορεί.
1: Μέλλον.
0: Ναι, πάει το μέλλον. Όσα χρήματα και να βγάζεις, δεν μπορείς να το φτιάξεις, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μένει πίσω.
1: Κάνουμε ερωτήσεις στον εαυτό μας για την επόμενη δεκαετία, για εσάς που ήρθατε τώρα μόλις στην παρέα μας. Οπότε, μία ερώτηση ακόμα για το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε δηλαδή την επόμενη δεκαετία μας.
0: Ναι.
1: Μήπως αποφεύγουμε κάτι, γιατί ξέρουμε ότι η απάντησή του θα είναι πολύ επώδυνη.
0: Ναι, πρέπει να την πάρετε αυτή την απάντηση ή πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Χωρίς να σπάσουμε αυγά, δεν γίνεται ο μελέτας στη ζωή, δυστυχώς. Ούτε αυτό το χρόνο, ούτε τα επόμενα 10 χρόνια θα φτιαχτεί.
1: Άρα λοιπόν, η κίνηση που φοβόμαστε περισσότερο να κάνουμε, ναι, είναι αυτή που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν θα δούμε κάποια αλλαγή στη ζωή μας, αν θέλουμε αλλαγές.
0: Μπορεί να είναι μια δουλειά που θα πρέπει να αλλάξετε. Μπορεί να είναι μια σχέση που θα πρέπει να τελειώσετε. Μια συνήθεια που θα πρέπει να εγκαταλείψετε. Πάντως είναι μια σκληρή απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε να προχωρήσετε, πρέπει να την πάρετε.
1: Θα πούμε και άλλα τέτοια ερωτήματα για την επόμενη δεκαετία της ζωής μας ή για το μέλλον μας γενικότερα, που μας βοηθούν έτσι να το οργανώσουμε.
0: Πάρα πολύ μας βοηθούν.
1: Λέμε τώρα, βάζουμε κάτω σε ένα χαρτί κάποιες σκέψεις. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος εδώ που τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη. Το υπέροχο ταξίδι της ξενιτιάς. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Μοιραζόμαστε ερωτήματα που μπορούν έτσι κάπως να μας δώσουν μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε στη ζωή μας.
1: Και μπορεί λίγο να μας ταρακουνήσουν.
0: Ναι, για να αλλάξουμε κάτι στο μέλλον. Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Μία ερώτηση
1: αυτή
0: ακόμα.
1: Είναι βασική αυτή.
0: Φυσικά.
1: Να πάρεις απόφαση καταρχάς αυτό.
0: Να αλλάξουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύω για τον εαυτό μου που δεν ισχύει πια. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε είτε εκπαιδευτεί από τους γονείς μας, είτε εμείς οι ίδιοι να πιστεύουμε ότι, για παράδειγμα, δεν είμαστε καλοί με τη διαχείριση χρημάτων, ότι δεν έχω ηγετικό χαρακτήρα, ότι πάντα είμαι ο ντροπαλός. Και μπορεί αυτά να έχουν αλλάξει κάπως.
1: Μπορεί να μας έχουν πείσει άλλοι ότι είμαστε έτσι.
0: Οι πεπιθήσεις που μας έχουν φτιάξει άλλοι. Mm-hmm. Και αυτό να έχει αλλάξει. Και να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει τα αλήθεια. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ποιοι στα αλήθεια είμαστε, πετάμε όλα αυτά, όλες αυτές τις πεπιθήσεις που μας έχουν δοθεί ή έχουμε εμείς αφήσει να έχουμε επιτρέψει να χαρακτηρίζουν τον εαυτό μας. Mm-hmm. Και κατά κάποιον τρόπο λέμε: οκ, okay, δεν είμαι πια αυτό, είμαι και το άλλο.
1: Είναι αυτό που λες: αλίμονό σου, μόλις καταλάβω τη δύναμή μου.
0: Επίσης. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ένα ερώτημα ακόμα. Ποιος βγάζει τον καλύτερό μου εαυτό. Mm-hmm. Θα περνάω περισσότερο χρόνο μαζί του.
1: Ναι.
0: Είναι μια μεγάλη απόφαση αυτή για να φτιάξεις το μέλλον σου από αύριο, άμεσα. Mm-hmm. Δηλαδή, επιλέγεις να κάνεις παρέα με ανθρώπους που όντως βγάζουν τον καλύτερό σου εαυτό.
1: Ναι.
0: Επίσης, ένα ερώτημα ακόμα. Αν έφευγα από τη ζωή σε 10 χρόνια από τώρα, τι θα μετάνιωνα που δεν θα είχα κάνει. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που θέλω οπωσδήποτε να κάνω. Το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό το ερώτημα. Και τι θα ήταν αυτό.
1: Ναι, και σίγουρα είναι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό. Είναι όμως και κάποιος στόχος, κάποιο αποθυμένο που έχω και θέλω οπωσδήποτε να το κάνω στη ζωή μου. Mm. Αν έφευγα από τη ζωή λοιπόν σε λίγα χρόνια, θα το μετάνιωνα που θα το είχα κάνει.
1: Ναι, κάντε αυτά που θέλετε προς το παρόν και αφήστε τώρα τα αποθυμένα. Το σημασία έχει αυτό που κάνουμε να το...
0: Ναι, και μία ακόμα έτσι που σας φαίνεται μια συμβουλή που φαίνεται λίγο αμερικανιά. Αν καταγράψουμε το πώς εμείς ορίζουμε την ιδανική μας ημέρα, δηλαδή το τι θέλουμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, αν αυτό το καταγράψουμε, μπορεί αυτό να μας βοηθήσει σιγά σιγά να έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα για το τι θέλουμε και το πώς μπορούμε να φτάσουμε προς τα εκεί με μικρά βήματα.
1: Δείτε τον εαυτό σας σαν να είναι, σαν κάποιος να σας κινηματογραφεί και να είναι ένα ρίλ. Σας αρέσει ο τρόπος που ξυπνάτε, πηγαίνετε, περνάτε έτσι όπως περνάτε σε μια δουλειά, έχετε αυτές τις σχέσεις που έχετε με αυτούς τους ανθρώπους. Σας αρέσει αυτό το πράγμα, αν δείτε τον εαυτό σας από μακριά.
0: Απλά στα ριλ, όλοι αυτοί είναι πολύ ωραίοι, γυμνασμένοι.
1: Όχι,
0: με ωραία
1: καθόλου.
0: Σπίτια.
1: Εμείς είμαστε πρωταγωνιστές, καμία σχέση.
0: Α, στα δικά μας ριλ, εντάξει. Okay. Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου τώρα από τις κασέτες του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box Delivery App, στο οποίο κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα βρίσκεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα φτιάξουν τη δική τους ιστορία ενέργειας, θα πειραματιστούν και θα φτιάξουν τα δικά τους έργα. Μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. gasmuseum.gr, κάθετος Actions, για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που είναι Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Και ερχόμαστε με χάρη και πάνω Κατσιμίχα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
5: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
6: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
5: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
6: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
5: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
7: Και όχι μόνο.
8: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
9: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το παρόν ραγίζει τις καρδιές μας. Ξαπλώνουμε και παγώνουμε. Τα δάχτυλά μας παγωμένα, σαν μια δέσμη κλειδιά. Τίποτε δεν θα ξεπαγώσει τούτα τα κόκαλα. Μόνο η μνήμη, σαν μια αρχαία κουβέρτα τυλιγμένη γύρω μας, όταν κοιμόμαστε, σαν στο σπίτι μας πάλι. Μυρίζοντας πικνίκ, ντουλάπες, νοσταλγίες, παλιόν εφιάλτη και τις αϊπνίες στο λεκέ που απλώνει. Διαθήκη, Adrian Rich.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχει σταθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: σήμερα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης 12 Μαΐου, 9 παρά 20 ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές και σήμερα θα κάνουμε επανάληψη στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει. Θα το ακούσουμε και μαζί στον αέρα. Βέβαια, μπορείτε να το ακούτε όσες φορές θέλετε εσείς στο site μας και την εφαρμογή μας. Και εκεί να δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε. Έχουν μείνει δύο φωνές μόνο, έχετε βρει τις τρεις. Οπότε, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας και να διεκδικήσετε κι εσείς αυτά τα 500 ευρώ σε δώρο επιταγή, ακούτε το μοντάζ που έχουμε φτιάξει και προσπαθείτε να εντοπίσετε ποιες φωνές είναι. Η φωνή που λέει έντεχνα και η φωνή που λέει μελόδ. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ αυτό.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Προσέξατε το έντεχνα. Αυτή τη μελωδικότητα της φωνής. Ποια φωνή είναι αυτή άραγε. Και ποια φωνή λέει μελόδ. Έτσι που είναι λίγο πιο βαριά. Άλλη μια φορά να ακούσουμε το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Έχουμε βρει ήδη την
3: Ελένη.
0: Δύσκολο, το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι. Αλίκη Βουγιουκλάκη έχουμε βρει ήδη. Γιάννη Χαρούλη, που λέει το πρώτο πάντα το λέει η Αλίκη. Το δεύτερο πάντα ο Γιάννης Χαρούλης. Και το ΙΑ στο τέλος. Όχι, δεν μπορεί.
3: Δεν έχει τρίτο,
0: όχι. Όχι. Και το ΙΑ στο τέλος η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποιες φωνές λοιπόν είναι οι άλλες δύο που ψάχνουμε. Δεν μπορώ να πω τώρα.
3: Α, δεν μπορώ.
0: Αλλά περιμένουμε εσάς.
3: Έστω
0: και στην τύχη.
3: Καλά, μόνο για την τύχη.
0: Κάποιες φωνές βρέθηκαν στην τύχη.
3: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε.
3: Τι να ακούσουμε, πάλι το μοντάζ.
0: Άλλη μια φορά. Ναι, τρίτη φορά. Τρίτη και τελευταία.
1: Πάντα
2: έντεχνα.
1: Πάντα
2: μελωδία.
0: Αν βρήκατε λοιπόν, ή αν πιστεύετε ότι έχετε βρει τις φωνές, ή θέλετε απλά να δοκιμάσετε την τύχη σας, λέγοντας έτσι τυχαία ονόματα, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώνετε συμμετοχή σε αυτή τη φόρμα που έχουμε φτιάξει εκεί και σας τηλεφωνούμε εμείς για να παίξουμε στον αέρα μαζί. Καλή επιτυχία. 500 ευρώ σε δωροεπιταγή το έπαθλο. Αν βρείτε μία φωνή, 50 ευρώ και πάλι σε δωροεπιταγή. Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει 9 παρά 18. Συνεχίζουμε εμείς με την Ελένη Σελιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα, 8:48 η ώρα, τώρα στην επικαιρότητα της ημέρας. Είχαμε το περιστατικό με την ληστεία, την ένοπλη ληστεία χθες, την τυθωρέα στη Φθιώτιδα.
1: Ναι. Ο Μίστερ Μπίν κάνει ληστεία στην τράπεζα.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, δεν ακριβώς βέβαια έτσι, γιατί θα πούμε μετά. Αλλά ήταν μια ληστεία που συνέβη στην. Α, στην τυθωρέα. Με λεία αρκετά μεγάλη, 200.000 ευρώ.
0: Και με χαρτονομίσματα που έπεφταν στον δρόμο.
1: Ναι, ναι, αυτοί... τα μάζευαν κανονικά. Δηλαδή, κωμωδία λίγο, μέχρι που αυτούς τους, το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι συνελήφθησαν αργότερα, το είδανε κάποιοι αστυνομικοί κάπου, δεν το είχαν παρατήσει, δεν είχαν αλλάξει, δεν είχαν τέτοια έτσι, οργάνωση. Και τους ακολούθησαν. Και κάποια στιγμή σε ένα διέξοδο τους στρίμωξαν στους επαρχιακούς δρόμους που μάλλον δεν τους ήξεραν και καλά, γιατί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ δεν ήταν από εκεί.
0: Απλά δεν είναι η περιοχή τους. Επέλεξαν τη συγκεκριμένη τράπεζα επειδή δεν υπήρχε αστυνομικό τμήμα κοντά.
1: Ήταν πολύ καλή όμως γενικά σε όλο το υπόλοιπο. Αλλά παρόλα αυτά, όταν άνθρωποι πιάνονται σε αδιέξοδο ενός επαρχιακού δρόμου, σε ένα χωράφι και βγαίνουν έξω να αντιμετωπίσουν τους αστυνομικούς με οπλισμένοι, βαριά, με καλάσνικοφ, αυτό θα μπορούσε να έχει καταλήξει αλλιώς. Δηλαδή, εντάξει, okay, πέφτουν τα λεφτά, είναι λίγο αστροπελέκια στο θέμα που είχε γυρίσει.
0: Λίγο σαν κομμωδία,
1: αλλά αστροπελέκια
0: ναι.
1: Με καλάσνικοφ, οπότε αυτό ποτέ δεν ξέρεις τι τέλος θα έχει. Και φαίνεται ότι τους έπιασαν. Δεν διαδόθηκε η είδηση για να δουν ακριβώς όλο το δίκτυο. Τους έβαλαν και στη Γαδά από μια κρυφή είσοδο, τους πέντε
0: με
1: πρώτους.
0: Με άκρα μυστικότητα.
1: Ακριβώς. Και μετά πιάσανε και άλλους τρεις που από ό,τι φαίνεται είναι στην αργία τους. Δηλαδή είναι 8 τα άτομα αυτά που έκαναν τη ληστεία.
0: Και από ό,τι λέει η αστυνομία, οι συγκεκριμένοι δράστες έχουν διαπράξει και τη ληστεία στην κατοχή του Μεσολογγίου το 2025. Αυτό θεωρούν οι αρχές.
1: Ναι. Στην οποία είχαν κρατήσει ομήρους πελάτες και υπαλλήλους. Και αυτό λέμε ότι εντάξει, όσο και να κάνουμε πλάκα, ότι είναι μια ομάδα που τους έπεφταν τα λεφτά στον δρόμο κτλ.
0: Ναι, είχαν χειροβομβίδες.
1: Ποτέ δεν ξέρεις αυτό το πράγμα πότε θα καταλήξει να μπαίνει με ένα όπλο που είναι έτοιμο και γεμάτο σφαίρες.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Αυτά. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όπου και να κοιτάξω αστυνομικό δελτίο, είτε είναι αυτή η ιστορία, είτε αυτά τα κτίνη στην Κρήτη, δεν είναι μια απελπισία.
0: Δεν υπάρχει σωσμός.
1: Ναι. Καλύτερα να μην το κοιτάς καθόλου.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μια μουσική ανάσα. Άλκης Πρωτοψάλτη από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή. Ακούμε τώρα τα ήσυχα βράδια, πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Αρλέτα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Ταμαρίν είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά που αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας μέρες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τη φαρμακοποιό μας. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
12: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
11: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 2 πάει η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Τώρα έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, πολύ άγριο, και στα δύο ρεύματα. Ναι. Και στην Αττική Οδό επίσης έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρι και μετά. Στην Παραλιακή βλέπουμε επίσης πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρουμε αν έχει συμβεί κάτι εκεί. Και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερη έμφαση βέβαια έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά. Αλλά το μποτιλιάρισμα ξεκινάει, για να καταλάβετε, από το Ελληνικό και φτάνει μέχρι και Νιάρχο.
2: Επίσης.
1: Σταματάει για λίγο και συνεχίζεται από Στέδριο και Φιλίες μέχρι λιμάνι.
2: Στο λιμάνι μας τι γίνεται, γιατί γίνεται τέτοια κόλαση?
1: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
2: Στο λιμάνι της καρδιάς μας.
1: Ναι, μα περιμένουμε
2: να μας πείτε. Στο λιμάνι της τρικυμίας.
1: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε μποτιλιάρισμα και στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, και στα δύο ρεύματα, και στην Πειραιώς επίσης και στα δύο ρεύματα, και στον περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης. Θα ακούσουμε τώρα τον Ορφέα Περίδη να τραγουδά «Ζηλεύει η νύχτα», και αμέσως μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για μια κομβική αλλαγή που από ό,τι φαίνεται γίνεται στις μητέρες του σήμερα, στο πώς αλλάζουν τη ματιά τους ως προς το μεγάλωμα των παιδιών. Ευτυχώς. Θα πούμε περισσότερα αμέσως μετά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη 3η 9 και 7 η ώρα. Πάμε τώρα στο ζήτημα τη νέα μητέρα. Δηλαδή τη μητέρα τη νέα εποχή.
1: Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται, οι μητέρε που θεωρούσαν το παιδί ένα τεράστιο project και ήταν οι ίδιε οι project manager τη επιτυχία του παιδιού στα πάντα.
1: Ναι,
0: και αρχίζει και σβήνει.
1: Ναι. Διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ στην Athens Voice, ναι. Ναι, στο Look. Το είδα και στο Guardian αυτό το ρεπορτάζ, που λέει ουσιαστικά ότι οι μητέρες, οι νέες, λίγο έγκωσαν, λίγο φτάνει με την τελειότητα, με όλα αυτά που ο καθένας, ξέρει, σου επιβάλλει για το πόσο θα θυλάσεις, τι θα κάνεις με το άντε να μην πω, πόσο θα πρέπει να ανταποκριθείς, πόσα εργαστήρια θα πρέπει να πηγαίνει το παιδί, πόσες ώρες μέσα στην ημέρα πρέπει να χαλάς μαζί του, πώς πρέπει να ντύνεται, να τρώει, δηλαδή φτάνει με τους κανόνες και την τέλεια μητέρα.
0: Άρα τώρα μιλάμε για μητέρες που συνειδητά εγκαταλείπουν την τελειομανία.
1: Ναι, γιατί τελειομανία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι μια υστερία που σου επιβλήθηκε από διάφορους.
0: Κοινωνικά,
1: από το μάρκετινγκ, από διάφορα πράγματα. Από
0: οικονομικούς. Και από την υστερία των Αμερικανών.
1: Και κυρίως από την υστερία. Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο των Αμερικανών.
0: Συγγνώμη, θέλω να πω ότι μέσα από σύριαλ και ταινίες και όλα αυτά τα παραδείγματα που βλέπουμε στο εξωτερικό είναι κυρίως όσα μας έχονται από το Hollywood.
1: Στην Ελλάδα έχω δει πιο υστερικές γυναίκες από ό,τι στην Αμερική.
0: με το να περάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο, εννοείς.
1: Από day one, από το μευτήριο, να σου επιβάλλει το πώς πρέπει να.
0: Α, εσύ το λέει, το πας εκεί.
1: Ναι,
0: εγώ ήμουν λίγο σε μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Ναι, όχι. Ξέρεις, η μητρότητα είναι μια.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν το παίρνεις έτοιμο το παιδί.
0: Ναι. Άρα, το πώς το μεγαλώσεις, το τι θα του πεις, το πώς θα το ντύσεις.
1: Σε ποια εργαστήρια, σε ποιες δραστηριότητες πρέπει να πάει, όλη αυτή η στερεία με την εκπαίδευση. Μέχρι που φτάνει από τον νηπιαγωγείο, φυσικά μέχρι αυτό που λες εσύ, όντως. Λοιπόν, οι καινούργιες μαμάδες, έτσι όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, είναι πιο άνετες. Λένε και ένα, δεν μας παρατάς. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, δεν είναι αυτές που φτιάχνουν μέσα σε ένα μπολάκι το τοστάκι με δύο ματάκια από ντοματίνια και μια ελίτσα και ένα χαμόγελο από πιπερίτσα για να πάρει και τη βιταμίνη σε το παιδάκι. Δηλαδή, αρκετά με αυτές τις τέλειες μαμάδες. Δεν είμαστε έτσι. Κανένας άνθρωπος κανονικός δεν μπορεί να έχει τόσο ελεύθερο χρόνο στη ζωή του που να φτιάχνει χαμογελάκια από πιπεριές το πρωί.
0: Άρα λοιπόν οι νέες μαμάδες ουσιαστικά καθοδηγούν τα παιδιά ή τα αφήνουν λίγο πιο ελεύθερα στο να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις, να κάνουν λάθη και να
1: τις ηλικιώνονται όταν πρέπει.
0: Να τις ευγνωμονούν αργότερα από το να τις μισούν.
1: Ναι. Και όχι να κάθονται. Δηλαδή, στο διβάνι θα κάτσεις έτσι και αλλιώς για τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου. Δεν το γλιτώνεις αυτό.
0: Το θέμα
1: είναι πόσο χρόνο και χρήματα θα δαπανίσεις σε αυτό το διβάνι.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Αν θέλετε, μας στέλνετε και εσείς τις δικές σας γνώμες στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Προς το παρόν, Δήμος Μούτση, Σωτηρία Μπέλου, Δέλες Κουβέντα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της 3ης 9 και 10 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη 9 και 16. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τι μητέρε που ευτυχώ αρχίζουν και αλλάζουν. Και από εκεί που ήταν οι υπερτέλειε μητέρε.
1: Ναι, project managers. Ωραία που το λέει εδώ η Athens Voice. Project managers τη παιδική ηλικία. Ιδιαίτερα μαθήματα, δραστηριότητε, περιορισμό οθονών. Πάντα με ένα όριο, βέβαια. Στα 30 λεπτά γίνεται τη τρελή στο σπίτι. Κάνει 4 ώρες να ηρεμήσει το παιδί, φυσικά, όταν το παίρνει στην οθόνη.
0: Και από αυτέ τι μητέρε. Πού πάμε τώρα, σε ποιες μητέρες?
1: Σε αυτές τις μητέρες που λέει δεν πειράζει, άντε να μην το ξεφύγει στον αέρα. Δεν πάνε να είναι χάος στο σπίτι, να μην είσαι και πολύ καλός και σε αυτά, να μην θέλεις να κάνεις και 100 δραστηριότητες. Πάνε τέλειες μητέρες.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς θα πω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση όλες, και εμείς που κοροϊδεύουμε τώρα γιατί έχουν λίγο πιο μεγαλώσει τα παιδιά, έχουμε περάσει από αυτό το να είμαστε πρώτες μητέρες, ειδικά στα πρώτα παιδιά, τέλειες μητέρες. Διαβάζω εδώ πέρα τη μαρτυρία μιας, η Τζέσικα Τάισον, λέει, μητέρα δύο παιδιών από το Connecticut, περιγράφει ότι από τη γέννηση του δεύτερου παιδιού και μετά έφτασε στα όρια της, εγκατέλειψε τις αιμονές, σωστή διατροφή. Θέλω να πω στο Connecticut, στην Τζέσικα Τάισον, ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την αλλαγή στη φιλοσοφία και στην νοοτροπία πια. Έχει να κάνει ότι έτσι και αλλιώς το δεύτερο παιδί, λες.
0: Το κακόμοιρο το δεύτερο παιδί. Το κακόμοιρο.
1: Ναι, δεν σε ενδιαφέρει τόσο ούτε τα βιολογικά. Είσαι λίγο πιο ανεκτικός σε όλα τα πράγματα. Στα social media θα δείτε, στο TikTok και το Instagram, εκεί που υπήρχαν όλες αυτές οι τέλειες μαμάδες. Τώρα πια υπάρχουν όλο και περισσότερες που μιλούν ανοιχτά για το χάος της καθημερινότητας, τα ατέρια στα ρούχα των παιδιών, τα άπλυτα που μένουν πίσω, την ανάγκη να σταματήσει αυτή η εικόνα της τέλειας οικογένειας.
0: Που προβάλλουν το ρεαλισμό με περηφάνεια, εννοείς.
1: Ναι, ναι. Ή που προβάλλουν ακόμα τώρα πια, έχουμε περάσει το αντίθετο.

0: που προβάλλουν αυτά που κάποτε τα κοροϊδεύαμε, που θα ήταν η ντροπή μα ακριβώ. Δηλαδή το ότι οι μπαμπάδε στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο και είναι εντυμένα σαν. σαν κλόουν ή σαν να είναι πραγματικά απόκριση όλη τη χρονιά τα κοριτσάκια. Καμία. Κανένα θέμα. Εμένα κάποτε, όταν ξεσπαθαίνα ιστερία, γιατί με είχε πιάσει κάποτε, επειδή πάντα έκανα πρωινό ραδιόφωνο και δεν ήξερα πώ πηγαίνουν τα παιδιά μου στο σχολείο εντυμένα. και με είχε πιάσει μια φίλη και μου λέει: ο μπαμπά το φέρνει το. Μια
1: μητέρα ενός μαθητή.
0: Πώς τους λένε.
1: Γονείς.
0: Γονείς, τέλος πάντων, τους λένε και αυτούς. Και μου είχε πει: ο μπαμπάς δίνει το πρωί την Αλίκη για να τη φέρει στο. Είναι, δίνει το ό,τι θέλει, βάζει. Δηλαδή, μου την είπε. Της πολύ ελαφριά. Και τότε είχα μιλήσει με μια φίλη που ήταν διευθύντρια σε ένα περιοδικό που ήταν για παιδιά. Και της είχα πει: ρεσημέλα, τι να κάνω με αυτό το πράγμα. Και μου λέει: άκουσε να δεις. Υπάρχουν, πρέπει να το αποφασίσεις από την ώρα που αποκτάς παιδί, μάχες που θα δώσεις και μάχες που δεν αξίζει να δώσεις. Τα ρούχα και το πώς πάει το παιδί στο σχολείο, ναι, είναι μια μάχη που δεν αξίζει να τη δώσεις. Πρέπει να διαλέγεις τις μάχες που θα δίνεις.
1: Αυτές οι νέες μητέρες επιλέγουν τις μάχες που θα δώσουν, ναι, και λένε: δεν με νοιάζει, δεν θέλω να ασχοληθώ και με αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι. Ας αφήσουμε τα παιδιά λίγο πιο ελεύθερα.
0: Σημαίνει ήταν πολύ μπροστά. Φίλοι μου.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μελωδία στην παρέα σας το πρωινό της Τρίτης. 9:20 πάει η ώρα. Γιάννης Χαρούλης τώρα. Τι λάθος κάνω. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης 12 Μαΐου σήμερα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, που είναι το παιχνίδι μας το μεγάλο. Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Και έτσι ένας από εσάς ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.080 ευρώ. Για να διεκδικήσετε και εσείς το ποσό, στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win. Η Μέρη την Παρασκευή το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, κληρώνει ένα μήνυμα. Αν κληρώσει το δικό σας, θα σας τηλεφωνήσει, θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 8.080 ευρώ και τι κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό 8.080 ευρώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία και τα μηνύματα που έχετε στείλει σχετικά με το θέμα με τις μητέρες που αποφασίζουν να είναι λίγο πιο χαλαρές και να φύγουν από αυτήν την εικόνα της τέλειας μητέρας που μας έχουν φορτώσει.
0: Της project manager.
1: Project manager της παιδικής ηλικίας είναι τόσο ωραίο. Πρέπει να το λέω αυτό. Λοιπόν, το πιο ωραίο μήνυμα το έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Στο πρώτο παιδί έχει θερμόμετρο για να μετράσει θερμοκρασία. Εννοείται. Θερμοκρασία του νερού. Καλά, και του παιδιού έτσι, κάθε μία ώρα. Δεν το συζητάμε. Στο δεύτερο βάζει δαχτυλάκι.
0: Και λες φτάνει.
1: Ναι, είναι ζεστό. Και στο τρίτο στέλνει στο πρώτο μωρό για να κάνει μπάνιο το τρίτο.
0: Όλο αυτό το έχω ζήσει ως τρίτο παιδί. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Δηλαδή... Αλήθεια είναι αυτό. Από το δεύτερο έτσι και αλλιώς χαλαρώνουν τα πράγματα. Από το τρίτο γίνονται εντελώς αλλιώς. Αλλά όπως λέει και η Σοφία εδώ σε ένα άλλο μήνυμα και λένε και οι έρευνες, τα παιδιά όταν οι γονείς είναι λίγο πιο χαλαροί, είναι και αυτά λιγότερο νευρωτικά σε σχέση με αυτά που τα ξέρεις. Οδηγούμε μέσα σε όρια καλούπια και.
0: Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς, έτσι δεν είναι.
1: Μαθήματα. Το λέω εγώ που έχω πάρει τις στολές για όλα τα αθλήματα, έτσι. Έχω όλες τις στολές για τα αθλήματα στο σπίτι. Κράτησε μια εβδομάδα το θαύμα. Γιατί πίστευα το παιδί μου θα γίνει χορεύτρια, ξυφομάχος, παλαιστής, μπασκεμπολίστας. Παίρναμε όλη την ανάρτη.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται αυτό, την
0: εξάρτηση.
1: Την εξάρτηση. Και μετά ψάχναμε ποιος θα κάνει να τα δώσουμε.
0: Δεν είσαι η μόνη. Αλλά ναι, τα δίνεις έτσι, δεν είναι μετά.
1: Ναι, τα δίνεις.
0: Πάνε καλά.
1: Αποφασίζει ότι το παιδί σου πάει Darth Vader ντυμένο στο σχολείο για ένα χρόνο ολόκληρο και μετά τα δίνεις.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Παπάζογλου. Δεν είμαι ποιητής. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 12 Μαΐου, 9 και 29 πάει η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr. Εκεί μπορούμε να ζητήσουμε και προσφορές μεταξύ άλλων για βάψιμο σπιτιού και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνουμε προσφορές, συγκρίνουμε τιμές και αξιολογήσεις και διαλέγουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. 11888 λοιπόν για όλα. Και έχουμε εμείς εντωμεταξύ σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Και αμέσως μετά, Γιάννη Κότσιρα, Σασμός. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
6: Οστεομού. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις.
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
12: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
13: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τα παιδιά που αγαπιούνται φιλιούνται όρθια, με τις πλάτες στις πόρτες της νύχτας, και οι περαστικοί τα δείχνουν με το δάχτυλο. Μα τα παιδιά που αγαπιούνται δεν είναι εκεί για κανέναν, και είναι μονάχα ο ίσκιος τους που τρέμει μες τη νύχτα, προκαλώντας την οργή των περαστικών. Τα παιδιά που αγαπιούνται, Ζακ Πρεβέρ.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
4: Φεγγάρι, μάγια.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: τάση είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης, 12 Μαΐου, 9 και 39 η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για κρυφή ζάχαρη. Ξέρετε πόση κρυφή ζάχαρη καταναλώνουμε?
2: Παντού.
1: Παντού υπάρχει ζάχαρη, για να είναι τα πάντα πιο νόστιμα. Mm-hmm. Αλλά πώς την εντοπίζουμε? Διαβάζουμε ένα σχετικό άρθρο εδώ από την Καθημερινή. Καταρχάς να πούμε πώς, τι κάνει η ζάχαρη, η μεγάλη κατανάλωση ζάχαρη στον οργανισμό μας. Ανεβάζει απότομα το σάχαρο και την ινσουλίνη στο αίμα και οδηγεί σε αποθήκευση λίπους. Παχαίνει δηλαδή, με λίγες λέξεις. Προάγει την παχυσαρκία και το σαχαρόδι διαβήτη, διαταράσσει τη λειτουργία του εντέρου.
2: Επηρεάζει το μεταβολισμό, απορριθμίζει τη λειτουργία του θυροειδή και είναι πάρα πολύ νόστιμη και εθιστική.
1: Δημιουργεί φαύλο κύκλο πείνας. Εμένα αυτό μου κάνει κάτι. Όσο αυξάνεται η ινσουλίνη, λοιπόν, αυξάνεται και η όρεξη.
2: Είναι τροφή για καρκινικά κύτταρα. Είναι η τροφή, είναι πραγματικά με το που τη βλέπει, με το που τη βλέπουν τα καρκινικά κύτταρα, ορμάνε να τη φάνε.
1: Πώς εντοπίζουμε τη ζάχαρη στις ετικέτες των προϊόντων? Συνήθως λέει περιέχουν τη λέξη σιρόπι. Σιρόπι καλαμποκιού, ρυζιού και άλλα. Το όνομά τους τελειώνει σε όζι.
2: Φρουκτόζι.
1: Λες, αν θα φάω ζάχαρη, είναι φρουκτόζι. Όχι, είναι ζάχαρη.
2: Ναι.
1: Σακχαρόζι, μαλτόζι, δεξτρόζι. Ή περιέχει τη λέξη ζάχαρη, αλλά όχι μόνη. Δηλαδή ζάχαρη ζαχαροπλαστικής.
2: Είναι λίγο πιο.
1: Το βλέπεις και λες, ναι, δεν θα είναι έτσι μια απλή ζάχαρη. Ναι. Θα είναι καλή ζάχαρη αυτή. Ναι.
2: Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Το ίδιο συμβαίνει και με το αλάτι. Και το αλάτι είναι παντού. Εγώ θυμάμαι και οι άνθρωποι που έχουν κάνει μεγάλες περιόδους με κορτιζόνη ξέρουν ακριβώς
1: πού βρίσκεται το αλάτι.
2: Νομίζω είναι οι πρώτοι που ανιχνεύουν παντού, και το ένα και το άλλο. Εγώ θυμάμαι σε μια τέτοια περίοδο της ζωής μου που πήγαν πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί τα έχω κάνει όλα σωστά. Μέχρι και ψωμί έφτιαχνα εγώ για να μην έχει
1: αλάτι.
2: Και πάω στο γιατρό κρατώντας ένα ανθρακούχο νερό. Πάρα πολύ. Και μου λέει, τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι? Λέω, τι να ρημαδω πιο, ένα ανθρακούχο νερό. Και το γυρνάει από πίσω και μου λέει, κοίτα εδώ το νάτριο. Αυτό δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Και λες, ούτε το νερό, δηλαδή, ξέρεις.
1: Πάμε στη ζάχαρη.
2: Είναι παντού κρυμμένη και η ζάχαρη και το αλάτι, δυστυχώς.
1: Η ζάχαρη, λέει, δεν πρέπει να ξεπερνά το 5% της ημερήσιας ενέργειας, δηλαδή περίπου 25 γραμμάρια ή 5-6 κουταλάκια για έναν ενήλικα.
2: Σας φαίνεται πολύ? Δεν είναι τίποτα. 5-6 κουταλάκια είναι κρυμμένο σε πράγματα που όλοι τα τρώμε όλη μέρα.
1: Πρέπει, λέει, να προτιμούνται τα σάκαρα από φρούτα και λαχανικά, καθώς απορροφώνται πιο αργά, δεν ανεβάζουν απότομα το σάκαρο και δημιουργούν αίσθημα κορεσμού. Επειδή το έχω δοκιμάσει αυτό, σας λέω εγγυημένο ότι ισχύει. Ναι,
2: ισχύει, αλλά αρκεί να θες να αποφασίσεις τη ζωή σου μετά από ένα ωραίο γεύμα. Να φας ένα μήλο και όχι μια πάστα.
1: Αν το ωραίο γεύμα το απολαμβάνεις, ας πούμε, μια φορά την εβδομάδα, φυσικά θα φας μια πάστα μετά. Αλλά το καθημερινό, τι θα φας, οπωσδήποτε γλυκό μετά? Κάθε
2: ένα
1: μέρα.
2: Γλυκάκι.
1: Ένα γλυκάκι. Σωστά. Έχουμε ξεχάσει αυτή τη λεπτομέρεια. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Λαυρίτης Μαχαιρίτσας, Μπάμπη Στόκας, το τραγούδι Νότος. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα. 9 και 43 πάει η ώρα.

0: Ακύλας εδώ στο τραγούδι Ατελιέ. Να το εκφεθούμε και εμείς το Ακύλα. Καλή επιτυχία.
1: Βέβαια, πότε είναι?
0: Είναι μισό. Κάτσε, γιατί μου τα έχουν πει. Το Σάββατο είναι Eurovision.
1: Okay.
0: Ο τελικός ο μεγάλος. Mm-hmm. Και αν θυμάμαι καλά, σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός.
1: Εμείς είμαστε τον πρώτο ή στο δεύτερο? Υπάρχει και δεύτερο?
0: Νομίζω ότι απόψε παίζουμε εμείς.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Απόψε παίζουμε.
0: Παίζουμε, ναι, ναι. Παρουσιάζουμε το τραγούδι.
1: Για να δούμε. Ωραία, μακάρι να πάει καλά. Έτσι και ως νομίζω από αυτά που βλέπω που μου σκάνε ως είδησης, είναι πολύ ψηλά στις,
0: ναι,
1: στα προγνωστικά. Αλλά έτσι λέγονται αυτά, προγνωστικά.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να. Στα στοιχήματα καταρχήν.
1: Ναι, στα στοιχήματα. Ναι.
0: Γιατί και το στοίχημα μπαίνει και εδώ, φυσικά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Eurovision είναι ένα παιχνίδι γεωπολιτικό. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Για πολιτικό, τα λες.
0: Θέλω να πω.
1: Α, ναι, εντάξει. Έχει
0: ότι οι χώρες πολύ συχνά ψηφίζουν με βάση, ναι, τις συμμαχίες τους στην πολιτική.
1: Ναι, εκτός αν εμείς πάντα βρίσκουμε τέλειο τη συμμετοχή της Κύπρου και η Κύπρος η δική μας. Πραγματικά. Είναι μια μεταφυσική.
0: Δεν γίνεται πάντα. Έχουμε και εξαιρέσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, υπάρχουν παιχνίδια τέτοια. Δηλαδή, οι χώρες ψηφίζουν ανάλογα με τις χώρες που συμπαθούν περισσότερο εκείνη την περίοδο. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Ό,τι και να πει, δεν μπορώ να το αντικρούσω γιατί δεν έχω ιδέα από αυτό το διαγωνισμό. Βρες κάποιον άλλο να τα κουβεντιάσεις.
0: Ακόμα και αν δεν είστε πολύ έτσι κοντά σε αυτόν τον ήχο του τραγουδιού, του Ακύλα, του Φέρτο, αξίζει να προσέξετε τους στίχους.
1: Αυτό που μου αρέσει στον Ακύλα είναι η ιστορία του, η προσωπική.
0: Και συμφωνώ επίσης αυτό.
1: Που είναι πολύ συγκινητική και ωραία και είναι λίγο ένα παράδειγμα για βιβλίο. Μια ιστορία, το πώς ξεκίνησε, πώς έχει παλέψει και πώς έχει φτάσει εδώ να διαγωνίζεται. Τώρα όλα τα υπόλοιπα.
0: Και το τραγούδι αυτό, το οποίο. Τι λέει ουσιαστικά? Θέλω όλη την καλοζωία. Θέλω πράγματα που έχω στερηθεί πάρα πολύ. Και επειδή ο Ακύλας ανήκει σε μια γενιά των νέων που στερήθηκαν πολλά λόγω κρίσης, είναι μια επιθυμία βαθύτερη να προσφέρει και στη μητέρα.
1: Βέβαια,
0: και
1: είναι
0: και
1: πολύ ωραίο ο τρόπος που τα ζητάει, αυτά που έχει στερηθεί, σε αντίθεση με μερικά τραπ τραγούδια που απαιτούν πράγματα με τέτοια χυδαιότητα. Μπορεί και πάλι να τα έχουν στερηθεί.
0: Ας κρατήσουμε αυτή την υποσημείωση,
1: ναι,
0: λοιπόν. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλή επιτυχία,
0: Κύλα. Καλή επιτυχία, συνεχίζουμε τώρα εμείς με τα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά για αυτούς που φεύγουν και αυτούς που μένουν. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είχαμε και σήμερα την Cosmote TV που μας πηγαίνει αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη με αφορμή το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Μπορείτε να κερδίσετε κι εσείς αυτό το ταξίδι, δεν ξέρετε. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις.
1: Και μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στη Τεχνόπολη. Δράσεις για παιδιά, εργαστήρια. Θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν τα δικά τους έργα. Μια Κυριακή διαφορετική. 24 Μαΐου η επόμενη. Κλείστε θέσεις στο gazmuseum.gr κάθετος Actions.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Ακολουθεί τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια χαρά.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You. Και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay. My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά.
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό.
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι.
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487. 500 ή online στο kteothessaloniki.gr. 11 years, one Salonika,
11: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonika με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonika Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonika.com. One Salonika,
12: the one you love. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Έχω πει διάφορα πράγματα κατά καιρούς για αυτό το τραγούδι, για την αύρα του Δημήτρη Παναγόπουλου. Τώρα όμως που το άκουγα ξανά, σκέφτηκα πόσο αναζωογονητικό είναι. Τι κάνετε, καλημέρα, 10 και 8, πρωινό στα Μελωδία. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 αυτό το πρωινό, Τρίτης 12 Μαΐου. Είμαστε λίγο πριν κηρύξουμε, νομίζω, επισήμως το καλοκαίρι, κυρίως με τις θερμοκρασίες που λένε σήμερα. Στους 30 βαθμούς όμως έχει ένα πάρα πολύ ευχάριστο αεράκι, τόσο όσο, για να κάνει τη μέρα πιο ωραία. Δημήτρης Μητροπάνος, για τη συνέχεια με το θες και αμέσως μετά η Ελευθερία Αρβανιτάκη σταμάτησε του ρολογίου τους δείκτες και ρίχνουμε και μια ματιά. Τι να συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.

0: Πολλά χειροκροτήματα και μια μεγάλη καλημέρα και στους φίλους που βρίσκονται και μας ακούνε μέσα από τα ραδιοφωνά τους, κυρίες που βρίσκονται στον Κηφισό, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Άνοδο, το μεγαλύτερο πρόβλημα, και στην Κάθοδο, αλλά σε πολύ μικρότερα κομμάτια. Τώρα στην Κηφισία, και αυτό μπορώ να σας το πω έτσι από πρώτο χέρι, καθώς ερχόμουν, κυρίως από το γεροκομείο στην Κάθοδο όμως, και στην Άνοδο, από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρ, κυρίως στο ύψος του Υγεία, παρατηρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μετά είναι από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι μέχρι το Δάσος Συγκρού. Είναι πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας και το 6956614992 στη διάθεσή σας για τα νέα σας, για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εδώ είμαστε για σας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Η Ματούλα Ζαμάνη για τη συνέχεια, έτσι όπως είπε τον Αύγουστο, και ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

10 για 25 πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σας καλεί να μπείτε σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα φτιάξει με θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, εικαστικά εργαστήρια, ομαδικές ξεναγήσεις, γνώση, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις. Με λίγα λόγια, αυτά σας περιμένουν όλους. Η είσοδος, να πούμε ότι είναι δωρεάν και μπορείτε να μάθετε περισσότερα αλλά και να κάνετε την κράτησή σας στο otegroupmuseum.gr. Και τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι στην παρέα μας, διατροφικός σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. 10.30 ακριβώς έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Μίλτος Πασχαλίδης αμέσως μετά και άτιμο πράγμα η τιμή. Καλημέρα.

0: Γεια σε μελωδία. 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ Ιράν μετά την απόρριψη της πρότασης 14 σημείων. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω φόβων για κατάρρευση της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσκαλέσει αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση. Βραδιά θρίλερ για τον Στάρμερ. Περισσότεροι από 60 βουλευτές των εργατικών ζητούν την παραίτησή του. Ευρωπαϊκή ανησυχία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις φέρουν αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολιορκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Στον ωκεάνιό σου βυθό περιπλέκομαι, μέσα από σκαλιστές γαλέρες μιας εποχής που με μέθη πολύχρωμα την αγάπη μας κεντούσα. Στερνό αντίο, Κλέλια Χαρίση.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ήρω, έτσι είναι οι σχέσεις και μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Τρίτης 10 και 41. Διαβάζω για την αυριανή απεργία της ΑΔΔ που δεν θα επηρεάσει όμως τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό βλέπω, ούτε την λειτουργία της. Θα κινηθούν κανονικά και δεν θα γίνουν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας και 8.080 ευρώ. Άλλο θέμα τώρα. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο είναι εκεί. Αυτό το ποσό 8.080 ευρώ και περιμένει νικητή η νικήτρια την Παρασκευή που μας έρχεται, 15 του μήνα. Θα γίνει η κλήρωση 4 με 5 η ημέρη την Παρασκευή. 4 με 5 η ημέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό. Σημειώστε το κάπου, 8.080 ευρώ. Ή γίνετε μέλη στο Members Club του Μελωδία και κάθε εβδομάδα θα έχετε στο mail σας το ποσό που εκείνη την εβδομάδα βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και θα ξενιάσετε από αυτή την έννοια. Λέτε λοιπόν και το ποσό και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Win στο 19600. Με αυτό το μήνυμα, σε αυτόν τον αριθμό, στέλνετε τη δική σας συμμετοχή εσείς που θέλετε. Frontstage.gr, μελωδία.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε την συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Τι να πω, και αμέσως μετά η Μαρίζα Ρίζου και η σωτηρία της ψυχής. Καλημέρα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν περνάμε μια δύσκολη περίοδο, η αλήθεια είναι ότι οι διατροφικές συνήθειες μπαίνουν σε δεύτερη προτεραιότητα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθεις περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ είναι στην παρέα μας. Αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για τα παιδιά το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, η απάντηση είναι στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, από εργαστήρια STEM με ρομπότ που επικοινωνούν με φως ή οδηγούν πολύ έξυπνα στους δρόμους, μέχρι θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Η είσοδος, να πούμε, ότι είναι δωρεάν και μπορείτε να επισκεφτείτε τότε groupmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα και για να κλείσετε τη θέση σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
10: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

Εδώ ο Κωστής Μαραϊβάγιας για αυτό το μαράζι που μας φτιάχνει τη διάθεση. Πού να βρω μια να σου μοιάζει. Μελωδία στα ραδιόφωνά σας 11 και 8. Καλημέρα. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας. Μέχρι τις 2 στους 27 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως η πρόβλεψη σήμερα είναι για 30. Σε λίγο ρίχνουμε μια ματιά τι συμβαίνει και στους δρόμους Αθήνας. Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια. Πάντα γελαστή. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
2: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλες αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα.

Μα δεν είναι πάρα πολύ ωραία εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου από τη Μαρίανα Κατσιμίχα και τη Μαρία Αλαμανή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία εδώ στη μουσική σκηνή του Μελωδία. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι η Μαρίανα Κατσιμίχα σε μία εβδομάδα από τώρα τραγουδάει μόνο για εσάς, για τους ακροατές του Μελωδία, στο Σταυρό του Νότου Πλας. Αυτή η φωνή που γνωρίσαμε μέσα από την κασέτα του Μελωδία, η φωνή στο Αύριο 2026 και ένα μικρό δείγμα από το τι έγινε εκείνη τη μέρα, έφυγε μόλις από τον αέρα μας. Ουσιαστικά είναι η πρώτη μεγάλη συναυλία της Μαρίανας Κατσιμίχα. Οι μουσικές επιλογές που κάνει, η αισθητική της, ο ρεαλισμός και ο ρομαντισμός της, όλα αυτά θα παρουσιαστούν σε μια ολοκληρωμένη συναυλία. Και επειδή η είσοδος στο live θα γίνει μόνο με προσκλήσεις, μπαίνετε στο melodia.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με email Παρασκευή 15 Μαΐου στις 5 η ώρα το απόγευμα. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 12 Μαΐου. Σας έχω υποσχεθεί να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Σχετικά εύκολα, συμπαθητικά τα βλέπω τα πράγματα και συνεχίζουμε με τη μουσική μας Μαρίνα Σπανού, με το ταξίδι και για τη συνέχεια Φίλιππος Πλιάτσικας και Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα.

11 και 26 πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιες φορές οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος. Συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθεις και περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια. Χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ είναι επίσης στην παρέα μας με τις δράσεις που κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά. Εκεί μπαίνουμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών, ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα δράσεων με έμπνευση από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών, με παιχνίδια, με εργαστήρια STEM, με θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες, εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο tegroupmuseum.gr. Τώρα, ακριβώς 11:30, έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Βασίλης Κουλάς και Μανώλης Λιδάκης αμέσως μετά, και τούτο το μήνα. Καλημέρα!

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ Ιράν μετά την απόρριψη της πρότασης 14 σημείων. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω φόβων για κατάρρευση της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσκαλέσει αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση. Βραδιά θρίλερ για τον Στάρμερ. Περισσότεροι από 60 βουλευτές των εργατικών ζητούν την παραίτησή του. Ευρωπαϊκή ανησυχία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις φέρουν αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Με το στόμα γεμάτο.
13: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
0: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μετά από λίγο μαθαίνεις την ανεπαίσθητη διαφορά ανάμεσα στο να κρατάς το χέρι και να αλυσοδένεις μια ψυχή. Και μαθαίνεις πως αγάπη δεν σημαίνει στηρίζομαι και συντροφικότητα δεν σημαίνει ασφάλεια. Και αρχίζεις να μαθαίνεις πως τα φιλιά δεν είναι συμβόλαια και τα δώρα δεν είναι υποσχέσεις. Μαθαίνεις. Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 12 Μαΐου. Σήμερα βλέπω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών και καθώς διάβαζα τώρα διάφορα στοιχεία σε σχέση με αυτή τη μέρα, θυμήθηκα την ταινία Νυχτερινή Εφημερία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Μόλις περσινή, είναι του 2025. Late Shift είναι ο τίτλος της στα αγγλικά, που δείχνει ένα 24ωρο μιας νοσηλεύτριας σε ένα νοσοκομείο και μάλιστα στην Ελβετία. Έχει μια σημασία αυτό, να στο κρατήσουμε. Δείχνει λοιπόν ότι πηγαίνει για την βάρδιά της, τη νυχτερινή. Μία από τις συναδέλφους της έχει δηλώσει ασθένεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε λιγότερους ανθρώπους έχουν πέσει στους ώμους τους περισσότερες υποχρεώσεις. Και δείχνει πώς εξελίσσεται η βραδιά, είναι γεμάτη ένταση, πώς εξελίσσεται η σχέση της και με τους συναδέλφους, αλλά και με τους ασθενείς που έχει, με τους οποίους κιόλας κάποιος τους βλέπει κάθε μέρα και έχει δημιουργήσει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Και δείχνει ουσιαστικά το 24ωρό της μέχρι να βγάλει τα παπούτσια της και τη στολή της και να βρεθεί στο σπίτι της. Το τέλος έτσι είναι λίγο, θα λέγαμε, μελό. Αλλά επίσης το τέλος, αυτό που σου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι και κάποια από τα στοιχεία που διαβάζω, είναι ότι στα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την υγειονομική κρίση προειδοποιεί ότι η Ελβετία, ποιος η Ελβετία, έτσι, θα βρεθεί μέσα στα επόμενα χρόνια αντιμέτωπη, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, με τεράστια έλλειψη νοσηλευτών μέσα στα επόμενα χρόνια, ακριβώς γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, μια δουλειά που εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες για να γίνει καλά και μια όχι τόσο καλοπληρωμένη δουλειά, θα λέγαμε. Πρωινό Τρίτης, πρωινό στο Μελωδία. Για το χρηματοκιβώτιο θέλω τώρα να σας πω. 8.080 ευρώ βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένουν νικητή ή νικήτρια. Την Παρασκευή που μας έρχεται γίνεται η κλήρωση μεταξύ 4 και 5. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα και μέχρι τότε μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη δική σας συμμετοχή. Γράφετε Γουίν και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Και θέλω μετά δύο πράγματα να μην ξεχνάτε. Δεν θέλω να ξεχνάτε το ποσό, 8.080 ευρώ. Σημειώστε το κάπου και να το έχετε μαζί σας Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Και ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. 5 πρώτα χτυπήματα λοιπόν και λέτε το ακριβές ποσό, 8.080 ευρώ. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ο Νίκος Γιώγαλας τραγουδάει για τη Βασιλική. Στον αέρα του Μελωδία για τη συνέχεια. Καλημέρα.

0: Δημήτρη Ζερβουδάκη με τα ανίποτα, ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σα. Λίγα λεπτά πριν τι 12 να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να συναντήσουμε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ αυτό το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά μα περιμένει να μπούμε στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών. Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα δράσεων με παιχνίδια, με εργαστήρια STEM, με θεατρικέ παραστάσει, με ξεναγήσει, όλα αυτά για όλε τι ηλικίε και όλα αυτά εντελώ δωρεάν. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σα στο hotelgroupmuseum.gr. Είναι ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες. Οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφω μας!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Κοινό

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολιορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ema Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ema Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις.
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Σε χαμηλωμένο φως που δεν ξέρει την περηφάνεια, βασιλεύεις εσύ που την ξέρεις. Σε απαλή εγκατάλειψη τραμπαλίζεται το χαμογελό σου, φρέσκο φύλλο που παίζει με μικρό βοριά. Κι ως σηκώνεις τα χέρια σου και φωνάζει ζήτω στην ομορφιά, λάμπουν σαν μέσα από δροσιά οι μασχάλες σου, αγροτικά λουλούδια στην πρώτη του ηλικία. Βασιλεύεις εσύ, Θωμάς Γκόρπας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
8: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
7: Όχι, γιατί
8: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
10: Μη μου μιλάς για αγάπη.
6: Πάντα έντεχνα.
10: Έχει πανσαλίνο απόψε.
6: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίδρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς. Ένα αστέρι.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Από κάρπο μου!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Με το στόμα
15: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
16: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Υπέρ ή κατά, έστω, απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι. Το έχετε το πρόβλημα σκεφτεί. Πιστεύω ασφαλώς πως σας βασάνισε. Τα πάντα βασανίζουν στη ζωή. Παιδιά, γυναίκες έντομα. Βλαβερά φυτά, χαμένες ώρες, δύσκολα πάθη, χαλασμένα δόντια, μέτρια φίλμς. Και αυτό σας βασάνισε ασφαλώς. Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν, έστω με ναι ή όχι. Σε εσάς ανήκει η απόφαση. Η απόφαση. Μανώλης Αναγνωστάκης.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

0: σας. Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Χιονό νερό επίμονο και αέρας πλάγιος. Λάσπη παντού εξαντλεί τον κάμπο. Στο ποτάμι σκουραίνει η σαφήνεια της μακρινής καλύβας. Βαθιά εισπνοή. Λάσπη στεκάμενη που αχνίζει. Βαθιά εκπνοή. Επιτέλους, το χέρι στο μάνταλο. Λάσπη παντού εξαντλεί τον κάμπο. Θωμάς Ψήρας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέη.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! All win. Winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
12: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Μιλώ με τα ψηλά.
14: Φύλαμε.
11: Πάντα έντεχνα.
14: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
11: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.
15: Έχει

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρπο μου!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
3: Εσπάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Με το στόμα
12: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη Μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Κι ήθελα ακόμη, Μανώλης Αναγνωστάκης.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συγγενείς.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης. Και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
13: Ακούμε μπροστά.
4: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιο.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Σαν λέμα της Ίκαλης, τον ανοιξιάτικο αγέρα το βάδισμά σου. Σε θέλω. Αν πλέξεις μακριά μου τα μαλλιά σου, δεν θα καρπίζουνε για με ποτέ τα στάχια. Ζωντανό τρεμάμενο χώμα, ψηλαφώντας πάνω από τις ρίζες, σε πλησιάζω. Όπου μ' αγγίξεις, ριγώ. Έλα, σε καρτερά το αίμα μου, σαν θάμνος ήλιου. Θάμνος ήλιου. Ιάσον Ιωαννίδης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

λάθος, μη μου λες πως είναι ντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμύρισή μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

Πρώτες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος παντάρι.

0: ΦΕΦ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Εξωτική, αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
3: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο.
9: Αϊνστάιν, Ματούλα.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Θα

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
9: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες, γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Πρώτα να πιάσω τα χέρια σου, να ψηλαφίσω το σφιγμό σου. Ύστερα να πάμε μαζί στο δάσος, να αγκαλιάσουμε τα μεγάλα δέντρα που στον κάθε κορμό έχουμε χαράξει εδώ και χρόνια τα ιερά ονόματα. Να τα συλλαβήσουμε μαζί, να τα μετρήσουμε ένα-ένα, με τα μάτια ψηλά, στον ουρανό, σαν προσευχή. Το δικό μας το δάσος δεν το κρύβει ο ουρανός, δεν περνούν από εδώ ξυλοκόποι. Ο ουρανός, Μανώλης Αναγνωστάκης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλει.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
6: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Εδώ, Λέων ο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέων ο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέων ο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Με το στόμα γεμάτο.
0: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Η αγαπημένη μου, γλυκό καλάμι του σταριού, καλάμι πράσινο που αναβλύζει γάλα. Το δέρμα της, ένα λιβάδι μαργαρίτες, σαν κλείνει τα μάτια της, δεν βλέπω. Τη φωνή της κράτησα ραβδί και ακολουθάω. Τρεμάμενα δάχτυλα φέρνω στο πρόσωπό μου και αγγίζω τη μορφή της. Δεν έχω πρόσωπο. Στάχη, Ιάσον Ιωαννίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά.
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό.
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι.
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
10: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
9: Θέλει να
10: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
9: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Απάνω μου έχω πάντοτε.
12: Πίσω κι από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
13: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Τι

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

0: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Τα παιδιά που αγαπιούν.

0: Φιλούνται, φιλούνται όρθια, με τις πλάτες στις πόρτες της νύχτας και οι περαστικοί τα δείχνουν με το δάχτυλο. Μα τα παιδιά που αγαπιούνται δεν είναι εκεί για κανέναν και είναι μονάχα ο ίσκιος τους που τρέμει μες τη νύχτα, προκαλώντας την οργή των περαστικών. Τα παιδιά που αγαπιούνται. Ζακ Πρεβέρ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες Τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Νες Καφέ Μίξης 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
10: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
11: Ακούμε μπροστά.
3: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το

βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Ντρέπομαι να κοιτάζω πια τα μάτια μου. Αλίτεψαν, δεν μπλένονται, δεν αντικρίζουνε καθρέφτη. Σ' ακολουθάνε, σαν χέρια σφίγγουνε τη μέσα σου. Κυλάνε στους μυρούς, στα στήθια, λάμπουνε πάνω από το κρυφό σου το χορτάρι. Τα βράδια φεύγουνε μακριά και ξενυχτάνε, τυραγνισμένα, από καπνούς τσιγάρων. Τα μάτια, Ιάσον Ιωαννίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν έγι...

0: Πάμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες στα περασμένα χρόνια. Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα. Και σε βροχή, σε χιόνια. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα. Γιατί μ' αγάπησες, Μαρία Πολυδούρη.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία. Σκιαδαρέσες. Διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Σαν βρέχει στην Αγγλία, η πνιγμένη μέρα σέρνεται στη σκοτεινιά. Ένα κορμί χωρίς ψυχή. Θαρώ πως πνίγεται ο ίδιος μου ο εαυτός. Σαν βρέχει στην Αγγλία, θα έπρεπε δύο εραστές να ανάβουν στις όχθες του Μωράβα ένα καντήλι και να δέονται στο νεροφράχτη για κάποια ψυχή. Στην τσέχικη γλώσσα, Ιβάν Γελίνεκ.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πάντα φεύγουνε. Οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αιδέ. Δεσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος πάντα αρχηγός για ιδέα.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα.
1: Εντάξει λοιπόν, είμαστε φίλοι, μου λες φιλικά.
0: Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω.

0: Story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills.
0: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα.
0: Σηκώνω για χώρο ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
4: Όχι γιατί.
5: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα.
7: Έχει πανσαλίνο απόψε.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Κοντά σου δεν αχούν άγρια ή ανέμοι. Κοντά σου είναι η γαλήνη και το φως. Στο νου μας τη χρυσόβεργην ανέμη. Ο Ρόδινος τυλιέται στο χασμός. Κοντά σου, Μαρία Πολυδούρη.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο Μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με έχεις αγκαλιά και εγώ να λέω
6: ναι. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία.
6: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν θυμάζευα για σένα στο βουνό που τριγυρνούσα, χίλια αγκάθια το καθένα, κι όπως τα σφίγγα πονούσα, να περάσεις καρτερούσα στο βοριά τον παγωμένο, και το δώρο μου κρατούσα με λαχτάρα φυλαγμένο. Όνειρο, Μαρία Πολυδούρη.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Τα καράβια μου καίω.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
5: Μπροστά.
3: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρματα θαύματα,

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ξεφλουδίζουν απ' τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι όταν όλα σταματούν, όλα αρχίζουν. Μ' ακούς, όσοι έφυγαν έρχονται, βαριά, μ' αργό κατά πάνω, πάνω μου βάδισμα. Προσπερνούν και ακίνητοι τρέχουν, με κοιτούν με ένα γαυγισμά κόκκινο. Την ανάσα μου από κλάμα βαθύ παίρνουν και βογκούν και ξαφνιάζονται. Σαν τα πουλιά να κρύψουν πού, να δουν. Να δουν τι, την αλήθεια. Ιωκάστη, Ιουλίτα Ηλιοπούλου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κίνη χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Των ημερών φθήνει το φως και η μία ώρα διαρκεί 10 λεπτά. Ξόδεψαν τα στερνά τους χρώματα τα δέντρα. Στον ουρανό κάποιος με βιάσει αλλάζει περισσή το σκηνικό για το μικρό του καθενός μας δράμα. Των ημερών φθήνει το φως. Απ' τον αέρα σε χωρίζει ένα στάχτη παλτό. Λέξη κλειδί για μια φράση σαν αυτή. Ξόδεψαν τα στερνά τους χρώματα τα δέντρα. Φθινοπορεινή φλανέλα, Γιάν Βάγκνερ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Μπροστά.
3: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του

πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.